όλα αυτά που ήμουνα εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό μου.

Σε όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ωραίες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις. Στη ψυχή της ήμουν ο άντρας της. Εσύ απλά

0: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: LGR 103,3 στα FM. Συντονί.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
0: Ακούτε LGR.
3: 3, 2, 1.
4: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
3: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: No, you're not.
3: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
4: I'm Elizabeth Chapman. I know.
3: And I'm Tony J.
4: All right, can we start again?
3: Go on then.
4: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: And I'm Tony J.
4: Join us for Chai Ganella Jugovenda every Monday from 8 p.m.
3: I'm Budger.
4: I'm talking.
3: Sorry.
4: Join us for Chai Ganella Jugovenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Villares and Banta. All four, I give up.
3: Something to look forward to. And then, got it?
4: Nah.
3: Have you finished what you wanted to say?
4: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
3: I'm Budger.
4: Delos Pandon. Chai Ganella Jugovenda.
3: Monday night mayhem.
4: Hadi bale.
3: 8 p.m. onwards.
4: Be there.
5: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
0: This is LGR, London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.

0: όχι αυτούς που δεν αντέχω.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

πέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και ας το φοβάμαι, μη μας πληγώσω.

είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου, με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα, ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι. Να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω πέντε από τα δέκα που έχω νιώσει. Και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκληρός και λίγο άδικος. Οπότε έλεγα από αύριο θα αλλάξω. Έβρισκα άλλο ένα θέμα να γκρινιάξω. Μιλάω λίγο και πολύ και δεν πειράζει. Γιατί σου λέω μια ιστορία που με τρομάζει. Που δεν διαχώρισε τον πόνο που έχω νιώσει. Από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι. Που γίνα μίζερ και άδικοι μαζί τους. Για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω, είχα λόγο. Να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Και ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο. Ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω.

Τι δεν έβαλα μυαλό ούτε σε ένα. Και δεν προστάτεψε ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει. Και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλου που μου φταίνε. Και τα σημάδια όλων όντω θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου. Πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα αυτιά μου. Σταμάτησε να τρέχει η καρδιά μου. Έγινα ρομπότ που δεν αισθάνεται. Κι όλα νομίζω πως αλίμονο κι αν χάνονται. Ήμουν σε σχέση που δεν μπόρεσα να δώσω. Και πάλι βρήκα έναν τρόπο να προδώσω. Με γέμισαν οι τάδε ανασφάλειες. Γιατί δική του όμως ούτε λόγος. Μου είπανε πως δεν παρέχω ασφάλεια. Στα αυτιά μου η απόψη του ήταν νόμος. Όσες φωνές πηγάζουν από μέσα μου. Θα αρχίσω να σου λέω το πως λύγησα. Στη μαύρη αυτή περίοδο που πέρασα. Τι μου έλεγα και

0: γράφουνε για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μην αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω.
1: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: LGR 103,3.
2: Πότε σβηνές μικρή τα γενέθλια κεριά σου, πότε ήρθε εκεί η στιγμή που άνοιξες φτερά δικά σου

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

μέσα κρυμμένη. Κοντά στον ήλιο Πανατέλη, μες στη χρυσή τη φορεσιά του, για να

Good morning, London. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, παροικία. Σήμερα είναι Δευτέρα, 15 Ιουνίου και αυτό είναι το breakfast, αλλά ελληνικά. Η εκκλησία μας σήμερα γιορτάζει και στέλνουμε τις πιο θερμές μας ευχές για χρόνια πολλά σε όσους και όσες έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Γιορτάζω σήμερα Αυγουστά, Αυγουστίνος, Αύγουστος, Ιρώνημος, Λιδία, Μόνικα, Μόνα και Ορτανσία. Να ζήσετε, να έχετε πάντα υγεία, χαρά και να περάσετε μια υπέροχη νικία μέρα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η καλύτερη ελληνική μουσική για να ξεκινήσει το πρωινό μας με το πιο όμορφο τρόπο. Good morning again from LGR House and it's just on 6 minutes past eight. Καλημέρα, παρικία. Και τους φίλους μας που ίσως μας έχουν λίγο πιο μακριά.

0: μεγάλες καθυστερήσεις στη γραμμή Victoria Severe delays currently on Victoria Line και στο Elizabeth Line. Έως και το μεσημέρι.
1: Όσα έχω μέσα στην καρδιά να στα δώσω

0: Είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR 103,3.

Ο Χριστός μας τώρα και η Μαργαρίτα. Πολύ ωραίο τραγούδι, τραγούδι που μας αρέσει. Λοιπόν, την καλημέρα μας και την αγάπη μας να στείλουμε στον κύριο Μιχαλή, γεια σου Μιχαλή μου, και στον Στέλιο. Καλημέρα σας παιδιά, καλημέρα. Κουμουνιτσού Αντιχάλης και Στέλιος που μας ακούνε τώρα. Στον Στέλιο που μόλις μας πήρε ένα τηλέφωνο. Χριστός Σαντικάη, Απνοή Ανατολή,

Let's check the London weather. Grey start to today's proceedings. Cloudy and brightening up later in the morning. Some sunny spells in the afternoon. Tonight will be mostly dry and very mild. Highs of 22. Το πρωί θα έχουμε λίγη συννεφιά αλλά και ωραία ηλιοφάνεια. Παρέα με μερικές βροχούλες που θα κάνουν την εμφάνισή τους. Το απόγευμα ο καιρός ανήκει, παιδιά. Ο ιός θα κυριαρχήσει και θα φτιάξει τη διάθεση. Απόψε το βράδυ η νύχτα θα είναι κυρίως ξερή με άρια σύννεφα, ξεστεριά και πολύ σκέτη υλικά. Θερμοκρασία θα χτυπήσει στους 22 βαθμούς Κελσίου.

0: Η αγάπη πάντα κερδίζει. Πέφτουνε δροχή τα κόλ. Η Σάσα Πάστε και Knock Out. Πολύ ωραίο τραγούδι. Και έτσι ταιριάζει απόλυτα με το Μοντιάλ τώρα και με το ποδόσφαιρο. Πολύ ωραία. Very footballing anthemic song there. Πέφτουνε η αγάπη πάντα κερδίζει. And we're back straight after this with another up-tempo song of Yannis Kotsiras. Αμέσως μετά από αυτό το μικρό μήνυμα. Just a short little message. Here we go.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Πολύ ωραία, η Κύπρια τραγουδίστρια Ελευθερία Ελευθερίου και δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ LGR στους 103 και 3 στα FM. Digital Online Smart Speakers Play London Greek Radio. You've got a phone app. Download London Greek Radio straight to your smartphone. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio.

Και καλημέρα σας, καλημέρα σε όλη την παρικία μας. Παρέα του LGR. Η ώρα πήγε, μόλις πήγε 9, just a little off the 9 9.06. Είμαστε ζωντανά στον αέρα. Έτοιμοι έτσι για την ημέρα που θα ακολουθεί breakfast, άλλα ελληνικά. Βάλτε καφεδάκι, δυναμώστε την ένταση και πάμε να γίνουμε μια μεγάλη αγκαλιά. Έτσι μια πάρα πολύ ωραία αγκαλιά. Η εκκλησία μας σήμερα γιορτάζει και στέλνουμε τις πιο θερμές μας ευχές για χρόνια πολλά σε όσους και όσες έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν στους Αυγουστά, Αυγουστίνος, Αυγουστός, Ιερονύμος, Λιδία, Μόνικα, Μόνενα, Μόνα, Μόνεκα και Ορτανσία.

Και αυτός είναι ο Λευτέρης Πάνταζης και το Λεμονιά. Μια νέα διασκευή, new cover of classic νησιώτικο. Καλή εβδομάδα, happy. We can head, of course, καλή Δευτέρα. Stay, of course, Monday the 15th of June. Καλημέρα στον Ηλία που μόλις μας πήρε τηλέφωνο και μας ζήτησε το επόμενο τραγούδι, ναι. Να σε καλά Ηλία μου, καλή σου ημέρα. Και ο Αψέντης.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Πολύ ωραία λοιπόν, Αποστολία, ζωή, άλλη μια αποκλειστικότητα. Και άσε ό,τι κάνει σε ένα τραγούδι. Το ακούμε για πρώτη φορά, πρώτη μετάδοση από το LGR, πριν από την επίσημη του κυκλοφορία αυτή την Παρασκευή. Exclusive here on LGR, playing all this week. Αποστολία, ζωή, και άσε ό,τι κάνεις. Έτσι ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι. Nice summary. Feel good summary song. Exclusive. Ακούμε αποκλειστικά. Και είσαι από τους πρώτους που τα ακούτε στο LGR. London Freak Radio.
1: London Greek Radio 100.

A cloudy start to the day, but there'll be some outbreaks of sunshine a bit later on here in London. Highs of 22. Το πρώτο έχουμε λίγη συννεφιά, αλλά και ωραία ηλιαφάνεια. Παρέα με μερικές δροχούλες που θα κάνουν την εμφάνιση τους. Το απόγευμα ο καιρός ανοίγει, η παιδιά, και ο ήλιος θα κυριαρχήσει και θα φτιάξει την διάθεση. Και η νύχτα θα είναι κυρίως ξηρή με άρια σύννεφα. Και για τη θερμοκρασία θα χτυπήσει στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ή μάλλον 22 βαθμούς Κελσίου, around 22 highs off in London.

0: Λίστα FM.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English 020 88 89 98 88. We are here to help.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Πολύ ωραία, Νίκος Οικονομόπουλος. Εμένα να ακούς. Πάμε για το μεγάλο κλείσιμο Λονδίνο και ακολουθεί το full πρόγραμμα του σταθμού μας. Οπότε συντονιστείτε. Στις 10 έρχεται στα μικρόφωνα ο Βασίλης Παναγή. Και από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα σας συντροφεύει ο Chris Θεοχαρούς. Κατεβάστε τώρα την εφαρμογή του London Greek Radio και πάρτε μας μαζί σας παντού. Καλή ακρόαση. Whatever you're up to today, make sure keep it locked to LGR. And you can do that by taking us with you, our LGR friendly app. Pocket-sized, friendly London Greek radio app straight to your smartphone.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία ώρα Λονδίνου, 3 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα. Ο καιρός μας είναι λίγο παράξενο σήμερα, θα τον δούμε αναλυτικότερα λίγο πιο ύστερα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν κυρίες και κύριοι, και είμαι σίγουρος ότι έχουμε αρκετά να πούμε και να ακούσουμε. Καλώς ορίσατε.

0: φορά.
1: Ο Νίνο και η Τζόζεφιν ακόμα μία φορά λοιπόν. 15 βαθμοί Κελσίου προς τον παρόν η θερμοκρασία μας, κυρίες και κύριοι. Και για να δούμε, θα ανέβει σιγά σιγά η θερμοκρασία και θα πάει μέχρι 21 βαθμούς σήμερα. 16 δηλαδή στις 4 θα είναι στους 21 βαθμούς και μετά θα αρχίσει να πέφτει και πάλι. Η δύση του ήλιου θα είναι στις 9 και 20 λεπτά με την θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Δεν προβλέπεται να βγει ο ήλιος σήμερα, έτσι ήρθουν τα πράγματα εδώ πέρα, αλλά προβλέπεται λίγη βροχούλα. Τώρα η βροχούλα πότε θα πέσει δεν μας λένε. 35% βροχή. Τώρα που θα πέσει μπορεί να μείνει στη γειτονιά μου. Λοιπόν, 13 έως 21 βαθμούς θα ανέβει σήμερα η θερμοκρασία. Αύριο την Τρίτη 14 μέχρι 24, και την Τετάρτη το ίδιο, την Πέμπτη και Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, πηλίβει τον Νότ, ανεβαίνει μέχρι 28 βαθμούς. Αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό. Καλή εβδομάδα, να είστε καλά.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή

0: Πάμε να δούμε λίγο τα έντυπα. Κυρίες και κύριοι, καλή ημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Πάμε να δούμε τα κυπριακά έντυπα καταρχήν. Εδώ μια φώτο. Αυτός είναι, λέει, ο 22χρονος που έπεσε θύμα απαγωγής στην Λάρνακα. Απενεργοποιημένο εδώ και 3 ημέρες το κινητό του. Ώρες αγωνίας για τον νεαρό που βρίσκεται στα χέρια εγκληματιών. Στην παραγγελία ή στην παραλαβή, πότε θα πληρώνουν τους δασμούς για Shen and Ten μου. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, ψάξτε το αν ενδιαφέρεστε. Alpha News Tot Life. Άγριος καυγάς έξω από καφετερία στην Λεμεσό, με τραύμα στο αυτί ο ένας. Παγκύπριο crash test to CY alert. Τι ώρα σταλεί η ειδοποίηση και τι να κάνεις για να τη λάβεις. Δημητρίου για Λαΐφη, θέμα προπονητή και προγραμματισμού. Έγκυος Ιδανάη Μπαρκά. Η ατάκα της Αντής Βούλγαρη στον αέρα που προκάλεσε αντιδράσεις. Πιο κάτω, με τις υπογραφές στο άνοιγμα του Ορμούς, τι προβλέπει η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν και ποια η ρήτρα της Τεχεράνης. Σκηνικό παρακμής στο Μινός. Καταφύγιο αστέγων, άνδρο παρανομιών και έντονη δυσοδεία. Οδηγεί προσοχή, φορτηγό ακινητοποιήθηκε στον αυτοκινητόδρομο. Και πιο κάτω. Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, κοιτάζουμε τα έντυπα τα κυπριακά, προχωρούν ομαλά οι Παγκύπριες. Δεν έχουμε ακούσει κάτι συγκεκριμένο μέχρι τώρα για βαθμούς δυσκολίες. Περιβολίες στην πράσινη γραμμή για αυθόδη πυρετό αποφασίζουν με στρατό και αστυνομία για επιπρόσθετα μέτρα. Και λίγο πιο κάτω, φεύγουν οι βροχές, έρχεται η ζέστη, ανεβαίνει η σιτά ο υδράγυρος. Τιμήθηκε στο Αυγόρου ο ποιητάρης Ανδρέας Χρήστακος, ένας αυθεντικός εκφραστής της κυπριακής παράδοσης. Ο κύριος Ανδρέας Χρήστακος από την Αυγόρου. Μπράβο του. Τον είδα να παίζει πιτκιάβλιν και να απαγγέλει τσατιστά. Είναι καταπληκτικός και έχει μια μουστάκα. Αυτά λοιπόν από τα κυπριακά τα έντυπα και πάμε σε τραγουδάκι στα 40 λεπτά μετά τις 10 εδώ στο Λονδίνο, 40 λεπτά μετά το μεσημέρι στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Εδώ είναι μουντός ο καιρός, τι να κάνουμε, αλλά εντάξει, είναι υποφερτός.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε και τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα και πάλι. Σήμερα Δευτέρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλή αρχή, καλή εβδομάδα. Τραγικός θάνατος για 4 αδέρφια στην Κόνιτσα. Υγειονομική βόμβα, το κοντέινερ που κάηκε. Η τραγική ιστορία των αδερφών που απανθρακώθηκαν στην Κόνιτσα. Ζούσαν από το 1996 σε κοντέινερ. Δήμαρχος Κόνιτσας στο Newsbomb. Ζούσαν εκεί από το 1996. Είχαμε κάνει προσπάθεια να τους πάρουμε από εκεί, αλλά δεν δέχονταν, λέει. Είχαμε απευθυνθεί και στην εισαγγελία. Κόνιτσα λοιπόν, νεκρά 4 αδέρφια απανθρακώθηκαν μέσα σε κοντέινερ. Κύριε, λέει σου. Κρίμα. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Μάλιστα. Οι αρχές προσπάθησαν, αλλά δεν μπόρεσαν να τους πάρουν από εκεί, λέει. Πιο κάτω, φωτιά στο Μενίδη, πως οι φλόγες κατέκαψαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επιχείρηση ανταλλακτικών. Δολοφονία στο Αίγιο, βρέθηκαν στοιχεία παρέμβασης στον τόπο του εγκλήματος. Στην Ουκρανία, καταστροφική πυρκαγιά στην ιστορική μονή Λάβρας των Σπηλαίων. Τραγωδία σε γάμο στην Κάλυμνο. Νεκρός 56χρονος από έκρηξη δυναμίτη. Πιο κάτω, νέοι γενικοί γραμματείς χωρικού σχεδιασμού, ναυτιλίας, πολιτισμού και Αιγαίου αναιρετικά τα βιογραφικά τους. Ένοχος για βιασμό, ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας καταδικάστηκε, λέει, σε 4 χρόνια φυλάκιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι παροχές και οι πρόορες εκλογές, θρίλερ στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν, αρνητικό το τεστ DNA που έγινε σε Αμερικανό. Καιρός, φέρνει πολύ χιόνι στην Ελλάδα, το Super El Nino. Μίκαελ Σουμάχερ, ο λόγος που δεν θα δημοσιευτεί ποτέ ξανά φωτογραφία του. Αν ενδιαφέρεστε να ψάξετε αυτά τα θέματα, κυρίες και κύριοι, τα παίρνω από το newsbomb.gr. newsbomb.gr. Αυτό είναι το site που παίρνουν αυτές τις ειδήσεις. Και για να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο. Στην Ουκρανία, λέει, καταστροφική πυρκαγιά στην ιστορική μονή, το είδαμε και πιο πάνω, Δένδιας, επιτέλους 11 χρόνια μετά παραδόθηκε το πρώτο αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας P3. Στην Βρετανία, τέλος στα social media για τα παιδιά κάτω των 16 ετών, ανακοίνωσε ο Στάμερ. Η τραγική ιστορία των αδερφών που απανθρακώθηκαν στην Κόνιτσα, ζούσαν από το 1996 σε κοντέινερ. Τραγική μοίρα γεννήθηκε με 2% πιθανότητες επιβίωσης. Στέφθηκε βασίλισσα χορού και σκοτώθηκε στο δρόμο για την πρώτη δουλειά. Κύριε, λέει σου. Χεραπετρίτης, σήμερα η συνάντηση με τον Σαντάμ Χάφταρ, οι επαφές της Αθήνας με την Ανατολική Λιβύη. Για να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον εδώ. Δήμος Δίνιος 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια ή προϋποθέσεις. Και καλά κάνει ο Δήμος να τραβήξει το ενδιαφέρον των νέων ζευγαριών. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα ελληνικά νέα τίτλοι ειδήσεων. Και όπως έχω πει, ψάξτε αν ενδιαφέρεστε κάτι συγκεκριμένο στο newsbomb.gr. Εκεί θα βρείτε λεπτομέρειες. Για να δούμε που πάμε τώρα. Στα 53 λεπτά μετά τις 10 θα πάμε σε τραγούδι και μετά θα δούμε για λίγο τα Διεθνή νέα, τίτλους ειδήσεων διεθνών νέων.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Όπως είδαμε και στα ελληνικά νέα, ο γιος της πριγκίπισσα, λέει, της Νορβηγίας καταδικάστηκε για βιασμό και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών. Και πάμε πιο κάτω. Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% στα γαλλικά κρασιά. Τι ζητά από τη Γαλλία? Ο Ζελένσκι μίλησε για το LGBTQ δικαιώματα στην Ουκρανία. Είμαστε σύγχρονοι άνθρωποι, είπε ο κύριος Ζελένσκι. Στην Ελβετία οι πολίτες είπαν όχι, σε εισαγωγικά, στην πρόταση για τον περιορισμό του πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αυξάνονται οι θάνατοι και στις δύο χώρες. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αμερική, Ιράν, τα σημεία κλειδιά, σε εισαγωγικά, οι διεθνείς αντιδράσεις. Και ο κάτω, η σιωπηλή επανάσταση των γυναικών στην Κίνα. Πώς αλλάζουν τους κανόνες και απορρίπτουν την κριτική πίεση. Στην Ελβετία, συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών κατά της G7 και αστυνομίας έκαψαν Τέσλα, επιτέθηκαν σε κτίρια. Για να δούμε πιο κάτω εδώ. Νότια Κορέα, οι κούκλες AI, απάντηση στη μοναξιά της τρίτης ηλικίας. Η επιδημία στο Κονγκό απειλεί να γίνει μία από τις φωνικότερες στην ιστορία του έμπολα. Κοπενχάγη, πώς ο συγχρονισμός των φαναριών διευκολύνει την ποδηλασία στην πόλη. Για να δούμε πιο κάτω. Νέα Υόρκη, πυροβολισμοί, φωτιές και 63 συλλήψεις μετά τον ιστορικό τίτλο των Νίξ. Δικαστική ήττα για την Πάνταντιρ στην Ελβετία μετά από αποκαλύψεις για κρατικές συμβάσεις. Να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο εδώ. Έχουμε εδώ, πάμε να δούμε. Στο Ιράν τα πλήγματα, λέει, στην Βηρυτό δεν θα μείνουν απάντητα. Δεν έχει οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τις ΗΠΑ. Ακόμα. Στο Περού αστυνομικοί εντύθηκαν μασκότ του Μουντιάλ για να συλλάβουν διακινητή ναρκωτικών. Μάλιστα. Τανζανία, πώς οι γυναίκες Μασάι μετέτρεψαν την ξηρασία σε πηγή εισοδήματος. Αυτά λοιπόν τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε τις ειδήσεις και ήδη να επίσω να πούμε στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Under-16s are to be banned from social media sites like TikTok, Instagram and Snapchat. The Prime Minister says he's on the side of parents.
4: I think they will welcome a clear and decisive choice. And they will welcome a government that stands by them, that supports them to do the best for their children, and that fights for their happiness and safety against the most powerful companies in the world.
3: Kids will also be banned from using AI chatbots and speaking to adults on gaming and live streaming platforms. A deal to end the war between the US and Iran has been reached, with an agreement to reopen the Strait of Hormuz. The effective blockade of the key shipping route seen oil prices skyrocket, hitting fuel and energy costs here in the UK. New drivers are twice as likely to make a claim in their first year on the roads than more experienced ones. New analysis by Aviva shows that over 1 in 10 made a claim within the first year. And investigative journalist Roger Cook, best known for the Cook Report, has died at the age of 83. From Radio News Hub, I'm Frankie Hersine.
5: Your holiday park home will be a great investment.
6: You'll lose thousands on your holiday park home.
5: All the fees are fully explained.
6: There are hidden fees you're unaware of.
5: Yeah, you can easily sell anytime.
6: You'll be charged a fortune if you sell. You're not always told both sides of the story. If you bought a home on a holiday park, contact Holiday Park Advice Centre. Because if you were missold, we can help. Text JUSTICE to 78900. Fees apply.
7: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: Διαβάζουμε αγγελία θανάτου, κυρίες και κύριοι. Με τα λύπης μας ανακοινώνουμε ότι απεβίωσε ο συμπατριώτης μας Λοΐζος Κωνσταντή από το τρίκωμα μοχρός του Κύπρου σε ηλικία 89 ετών. Αφήνει πίσω την σύζυγό του Δεσπούλα, τρία παιδιά, τον Κώστα, Άντρο και Άννα, τις νύφες του Γιώτα και Αγγέλα και τον γαμπρό του Κύρη. Επίσης, τα αγαπημένα του εγγόνια Louis, Amelia, James, Louis and grandchildren-in-law, Helena and Adam. Η κηδεία του θα γίνει την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στις 10 η ώρα το πρωί, από την Εκκλησία της Παναγίας στο Trinity Road, London N22, Adelby. Η ταφή του θα γίνει στο κημητήριο του New Southgate, Brunswick Road, London N11-1JJ. Η παρηγοριά θα ανακοινωθεί αργότερα. Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές σε κουτί για το Cancer Research. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Μία ταινία με πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι η ταινία, κυρίες και κύριοι, που θα προβληθεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο με τίτλο My Milk Dad. Είναι μία ταινία η οποία το θέμα της βασίζεται πάνω στις σχέσεις δύο στρατιωτών στην πράσινη γραμμή της Κύπρου. Είναι ο Turkish Cypriot Soldier Mehmet, ο οποίος χρειάζεται βοήθεια, needs help to save his baby girl, he had to milk it all. The film Milk Dad είναι η ιστορία η οποία ο ελληνοκύπριος στρατιώτης που γνωρίζεται με τον πατέρα της μικρής, τον ελληνοκύπριο, τον τουρκοκύπριο στρατιώτη, τον βοηθά για να εξασφαλίσει αρκετή ποσότητα γάλακτος από φαρμακείο το οποίο ήταν στην ελληνική πλευρά, και σε αυτήν την περίπτωση τα καταφέρνει να σώσει το παιδί του, να το μεγαλώσει, και μεγαλώνοντας η κοπελιά μετά από αρκετά χρόνια γνωρίζει τον άνθρωπο ο οποίος την βοήθησε, δηλαδή εξασφάλισε το γάλα για να μπορέσει να περάσει αυτές τις δύσκολες μέρες. Film screening 5η 25 Ιουνίου στις 6 μετά μεσημβρία στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, κυρίες και κύριοι. My Milk Dad. Αυτά. Και προχωράμε παρακάτω για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε τραγουδάκι. Θα δούμε και τις υπόλοιπες ανακοινώσεις σε λίγο. Πάμε σε τραγούδι όμως τώρα προς το παρόν. Στις 12 είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα πάρουμε από το ΡΙΚ, όπως κάνουμε πάντα, για ενημέρωση.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Η Αράχνη λοιπόν, η οργάνωση γυναικών Αράχνης, οργάνωση στήριξης γυναικών, οργανώνει καλοκαιρινή η οικογενειακή μέρα διασκέδασης το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 12 η ώρα μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την ελληνοκυπριακή κουλτούρα με μουσική και χορό σε ένα δωρεάν πάρτι δρόμου. Ο δρόμος Hercules στο Islington θα είναι κλειστός για αυτό το μοναδικό πάρτι και τις δραστηριότητες. Θα διατίθενται σουβλάκια προς πώληση χάρη στην ευγενική προσφορά της τοπικής επιχείρησης Taste of Cyprus. Μπορείτε να προπαραγγείλετε ένα ειδικό γεύμα με σουβλάκι, ποτό και γλυκό για 17 λίρες στέλνοντας email στο info@arachni.co.uk ή καλώντας στο 0207 263 62 61. Θα έχουμε επίσης ζωγραφική προσώπου, παιχνίδια και διάφορες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο λοιπόν 27 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 μετά μεσημβρία. Εκεί στο Hercules Street. Summer Holiday Fun Day. Saturday 27 of June 12 to 4. Αυτά. Και προχωράμε για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε ένα πολύ πολύ όμορφο τραγουδάκι το οποίο θα το χαρίσουμε και σε κάποιους καλούς φίλους που είναι μαζί μας, αφού βγούμε και τις καλημέρες μας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ευχαριστούμε αυτούς που μας στηρίζουν πάντοτε και είναι μαζί μας, όπως παραδείγματος χάρη το Varossi Lettings and Estates, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί στο Varossi Lettings and Estates. Ευχαριστούμε πολύ. Και επίσης τον κύριο Μιλή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Λότς και Autumn Gardens, και όλο το προσωπικό εκεί, καθώς και όλους τους θαμώνες, να ευχηθούμε να έχουν θαυμάσιες μέρες, να περνούν καλά. Επίσης καλημέρα θέλω να πω στην κυρία Δέσποινα και καλή εβδομάδα στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods και σε όλο το προσωπικό, και καλές δουλειές πάντοτε, κυρία Δέσποινα μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάντα για τη στήριξη. Το ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχω και τις πιο όμορφες φωνές είναι αυτό που ακολουθεί, Όπου Αγαπάς και Όπου Γης, Μαρία Αναματερού.

0: θαυμάσια φωνή, πολύ όμορφη ερμηνεία Μαρία Άννα Ματερού, «Όπου αγαπάς και όπου γης», παρακαλώ. Συνεχίζουμε 29-21 λεπτά μετά τις 11 να σας πω για την πανήγυρη που οργανώνει η κοινότητα Milton Keynes και περιχώρων την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 12:30 μετά το μεσημέρι μέχρι και τις 5:30 μετά το μεσημέρι. Στην διεύθυνση London Road, Stony Stratford, Milton Keynes MK11 1JA. Η φετινή χρονιά 2026 σηματοδοτεί την επέτειο της συμπλήρωσης 1400 χρόνων από την πρώτη ψαλμόδηση του ακάθιστου ύμνου. Κάνοντας μια διαδρομή στο μακρινό παρελθόν, όταν με την παρέμβαση της Παναγίας λύθηκε η πολιορκία με την οποία εχθρικές ορδές απειλούσαν το 626 την Κωνσταντινούπολη, ο Ιερός Ναός μαζί με τους πολιούχους Αγίους Αμβρόσιο και Στυλιανό έχει στους κόλπους του το παρεκκλήσι της Παναγίας των Βλαχερνών. Η κοινότητα λοιπόν διοργανώνει εκδηλώσεις για να τιμήσει αυτή την μοναδική ορθαστική και ιστορική επέτειο από το 626 μέχρι το 2026. Αυτά. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία και να συνεχίσουμε. Θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τα διαφημιστικά μας και μετά ακολουθεί ένα πολύ ωραίο τραγούδι και πάλι. Αυτά. Πάμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872 908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
5: One, two, three, go.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Ακούτε LGR.

Αυτά από την Κέντι Γαρπή και να σας πω κυρίες και κύριοι για το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival. Το τρίτο λοιπόν δικοινοτικό κυπριακό φεστιβάλ που θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 The BCF2NT6 θα γίνει εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο at the External Grounds and also Ground Floor at the Cypriot Community Center Erlang Grove Wood Green London and 22 5HJ. Free entry, δωρεάν είσοδος. Θα αρχίσει από τις 10 το πρωί και θα τελειώσει στις 7 το απόγευμα με ποικιλία εδεσμάτων, περιπτέρων και entertainment, διασκέδαση. Θα υπάρχουν χορευτικά, θα υπάρχουν μουσική, θα υπάρχουν τσατιστά, θα υπάρχουν πολλά και διάφορα παιδική έτσι γωνιά. Αυτά κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, σημειώστε ημερομηνία Sunday 4th of October 2026 The 3rd BCF 26 Bicommunal Cypriot Festival. Κυρίες και κύριοι, τραγουδάκι, βεβαίως τραγουδάκι, το άρωμά σου, και το άρωμά σου είναι σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους. Καλημέρα αγαπητέ Κύπρο, καλή εβδομάδα και το χαρίζω σε εσάς που το ζητάτε και σας αρέσει. Πάμε.

Μόνο με παράτησες για να με βασανίζεις λοιπόν. Και προχωράμε παρακάτω. Έχουμε το τραγούδι της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, Record of the Week, το οποίο αυτό τραγούδι θέλω να το χαρίσω και στην κυρία Ρούλα που μας πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα σας κυρία Ρούλα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Και στο Χαραλαμπούδι είναι το καλό. Τι κάνετε Χαραλαμπούδι? Επίσης και στην κυρία Λενού. Καλημέρα κυρία Λένα, Ελένη, Ελένη Λένα Λενού. Εύχομαι να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα εύχομαι. Καλή εβδομάδα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τραγούδι της εβδομάδας. Καινούργιο τραγούδι, Αποστολία Ζώη. Και να το χαρίσουμε όπως έχω πει σε εσάς που έχω προαναφέρει. Εδώ πάμε για να δούμε πού είμαστε. Record of the Week. Εδώ είμαστε. LGR, London Greek Radio's Record of

0: Η αποστολή Ζώη, λοιπόν, άσε ότι κάνεις record of the week. Καλημέρα στην κυρία Έλλη, καλή εβδομάδα κυρία Έλλη μου, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, να είστε καλά. Θέλει λοιπόν η κυρία Έλλη, διάλεξε ένα πολύ όμορφο τραγούδι, μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ, το Γιασεμίν που τσακώνεται με τον Κρίνον. Αρέσει και πάρα πολύ στο καλμού το φίλο τον Φίβο Αλεξάνδρου και την Χριστάλα. Να τους το χαρίσουμε κυρία Έλλη μου και αυτούς, να το μοιραστούμε με όλο αυτόν τον κόσμο. Καλημέρα στο Δήμο της Κοντινέντα που πολύ σύντομα θα έχει καινούργιες προσφορές. Καλημέρα στο Μάριο και την Ειρήνη εκεί στο Palmes Green. Και επίσης θέλω να πω καλημέρα, good morning to the girls and the boys at the Cleaners Unite and Asteria and Mr. Yorgos Arnautis. Good morning to you all. Thank you very much for your services, girls and boys from Cleaners Unite. Thank you very much. Have a good week ahead. Και επίσης να το χαρίσουμε κυρία Έλλη μου και στην Κουζίνα Express εκεί στο Southgate, στον Άρη και την ομάδα εκεί την υπόλοιπη, στο Λούτσια εκεί στο Wood Green, στον Γιάννη και στον Μανώλη, και απέναντι είναι το YNS. Καλημέρα στα παιδιά και καλή εβδομάδα. Αν είναι να κάνουμε κάποιους να νιώθουν ωραία, όμορφα, γιατί να μην το κάνουμε κυρία Έλλη μου. Έτσι είναι. Όλοι μας έχουμε τα ίδια αισθήματα, όλοι μας έχουμε ανάγκη από κάποιον να μας σκέφτεται, κάποιον να μας κρατά στην καρδιά του, και έτσι είναι τα πράγματα, δεν αλλάζουν. Λοιπόν, και εμείς εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε ευτυχισμένο τον κόσμο. That's our job. Αυτή είναι η δουλειά μας. Να ενημερώνουμε σωστά και να διασκεδάζουμε όσο πιο πολύ μπορούμε εσάς τους καλούς φίλους και κουρατές. Μαρία μου, πάμε στο Γιασεμίν που μαλώνει με τον Κρίνον. Μαρία Αναματερού, και πάλι τι φόνη ρε παιδί μου αυτή η κοπελιά, τι φόνη. Μπράβο της, συγχαρητήρια.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγναψε του Γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: Και ερμηνεία, θαυμάσια φωνή, η Μαρία Αναματερού. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ όμορφο τραγουδάκι. Και συνεχίζουμε, έχω ακόμα μία ανακοίνωση για εσάς, για τον χορηγό μας της Πέμπτης. Κάθε Πέμπτη μαζί μας το δικηγορικό γραφείο Michael Κυπριανού Law Firm από τις 3 έως τις 4. Οργανώνουν λοιπόν ένα ξεχαριστό event, ένα ξεχωριστό event, cocktail event στο Λονδίνο την 5η 25 Ιουνίου 2026 από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα στο Radisson Blue Hotel, Bloomsbury Street. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα του Michael Κυπριανού Law Firm και να συζητήσετε μαζί τους θέματα που σας αφορούν. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα κινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και υπηκότητας και θα ακολουθήσει cocktail reception σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ελάτε λοιπόν να συναντηθούμε, να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια βραδιά που συνδυάζει ενημέρωση και χαλαρή κοινωνική ατμόσφαιρα. Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε στο email savas.savidis@kyprianou.com ή κάντε τους ένα τηλεφώνημα 00357, είναι ο κωδικός, 26 93 0800. Τα κεντρικά τους γραφεία είναι στην Πάφο, ο κωδικός για την Κύπρο 00357 26 93 0800. Αυτά. Λοιπόν, για να δούμε. Έχουμε 14 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων, αλλά έχουμε και διαφημιστικά, παρακαλώ. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Dimitriou in English Funeral Directors. 0208 88 89 98 88. We are here to help.

0: 5 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από το ΡΙΚ και μετά μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα για σήμερα. Θα ακούσουμε και κάποια παλιά λαϊκά όπως κάνουμε πάντα. Θέλω να πω καλημέρα στον κύριο Νάκη και την κυρία Άρτεμις εκεί στο Μάμς Πίστρο και στον φίλο μου τον Ρόζιο Γκρέκ. Καλημέρα στον Πανίκο στο Δημητρίου in English εκεί στο Midleton Road. Καλημέρα στο καφενείο εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, τον Κώστα και την υπόλοιπη ομάδα, την Βικτόρια, την Άννα, την Μαρία, και πολύ σύντομα θα ανακοινώσουν για ελληνικές βραδιές με μουσική και φαγητό. Πολύ σύντομα λοιπόν. Καλημέρα και στην κυρία Χριστάλη Ευδοκίμου και στην κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης και όλο το υπόλοιπο προσωπικό του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου, στον Λούι Σταυρή, στον Ανδρέα, στον Γιώργο, στον Κύρι, στον Μάμα και τους υπόλοιπους που δεν θυμάμαι τα όνοματά τους, και σε όλους τους θαμώνες οπωσδήποτε. Καλημέρα σε όλους και να τους χαρίσουμε όλα μας τα τραγούδια για να περάσουμε όλοι καλά. Μέχρι και τη μία θα είμαι μαζί σας, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Να περνάμε όμορφα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Βάσο Πελεγκάρη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με ανακούφιση αλλά και βεβαιότητα για τη διάρκεια της και τις εξελίξεις στο Λίβανο, υποδέχθηκε η διεθνής κοινότητα την καταρχή συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης μετά από 107 ημέρες πολέμου. Δημιουργεί ενδιάμεσο πλαίσιο 2 μηνών για διαπραγματεύσεις προσοριστική συμφωνία με επικεντρό το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και οδικό χάρτη περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Αναμένει με ανυπομονησία το τέλος αυτού του δαπανηρού πολέμου, είπε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκφράζοντας την ετοιμότητα της Ένωσης να συμβάλλει στην προσπάθεια βιώσιμης ειρήνης. Ο Αντώνιο Κώστα ελπίζει ότι η διευθέτηση θα αποτελέσει αφετηρία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την αποκατάσταση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή. Τα όπλα, πρόσθεσε, πρέπει πλέον να σιγήσουν και εκκρεμείς διαφορές να επιληθούν στη βάση του διεθνούς δικαίου. Προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η εφαρμογή της συμφωνίας, είπε η πρόεδρος της Κομισιόν Ουρσούλα φον ντερ Λάιεν, σημειώνοντας την ανάγκη άμεσου ανοίγματος των στενών δορμούς και κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Τόνισε παράλληλα την ανάγκη σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου, στέλνοντας μηνύματα και προς το Ισραήλ. Η Γερμανία σημειώνει ότι η διευθέτηση ανοίγει το δρόμο για παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη. Η συμφωνία με επίκεντρο το Λιβανικό και τα στενά του ορμού συζητείται και στην τριήμερη σύνοδο των G7 που άρχισε σήμερα στη Γαλλία, παρουσία του Προέδρου Τραμπ αλλά και των ηγετών Αιγύπτου, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Κατάρ. Μέγιστη αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές ζητούν τα Ηνωμένα Έθνη. Σε αυτή την εύθραυστη στιγμή, ανέφερε ο ύπατος αρμοστής για τα δικαιώματα του ανθρώπου Volker Turk, όλοι πρέπει να εργαστούν προς εφαρμογή της συμφωνίας γρήγορα και καλόπιστα. Ο Turk εξέφρασε παράλληλα ανησυχία για την κατάσταση στο Λίβανο και τη συνέχιση Ισραηλινών χτυπημάτων σε αστικές περιοχές. Κάλεσε σε άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και την απόσυρση του Ισραήλ από λιβανικό έδαφος. Οι λιβανικές αρχές προειδοποίησαν πολλές χιλιάδες εκτοπιστέντες στο νότιο τμήμα της χώρας να μην επιστρέψουν ακόμη στα σπίτια τους παρά τη συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Η Βηρυτός κάλεσε τους πολίτες να μην σπεύσουν σε επιστροφή, καθώς το Ισραήλ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται προς το παρόν να αποσύρει τα στρατεύματά του από το νότιο Λίβανο. Πάντως, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζοζέφ Αούν, χαιρέτησε το γεγονός ότι στη συμφωνία συμπεριλαμβάνεται και η ασφάλεια της χώρας του. Οι νεκροί στη χώρα προσεγγίζουν τις 5.000 το τελευταίο τετράμινο, με ένα και πλέον 1.000.000 εκτοπιστέντες. Η Κυπριακή Δημοκρατία χαιρέτησε την καταρχή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ως σημαντικό βήμα αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η διευθέτηση αποτελεί κρίσιμο βήμα για διαρκή αποκλιμάκωση στην περιοχή περιλαμβάνου του Λιβάνου, καθώς και για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Προσθέτει ότι η συμφωνία παρέχει νέα όθηση προς ένα ολοκληρωμένο διαπραγματευτικό πλαίσιο για βιώσιμη επίλυση του πυρηνικού ζητήματος και των υπόλοιπων κρίσιμων θεμάτων. Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη ευκαιρία και να παραμείνουν προσιλωμένα στο διάλογο, την υφαλιότητα και τη διπλωματική εμπλοκή. Έντονες διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί ρωσικό πλήγμα στον ιστορικό καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κίεβο σε μία νύχτα σφοδρών επιδρομών κατά της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, υπογράμμισε πως τίποτα δεν μπορεί να αιτιολογήσει το κτύπημα στον καθεδρικό ναό, ο οποίος υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος παρίσταται στη σύνοδο των G7 επί γαλλικού εδάφους, ζήτησε αποφασιστική απάντηση από τους δυτικούς συμμάχους με νέα ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας. Από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής αεράμυνας, ο οποίος υπέστη στη βλάβη, χτυπήθηκε ο καθεδρικός ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κίεβο, υποστηρίζει η ρωσική πλευρά. Ο ρωσικός στρατός ισχυρίζεται ότι η δυσλειτουργία του συστήματος Patriot οφείλεται στο γεγονός ότι η πύραυλη που προμήθευσε η Δύση ήταν λιγμένη. Η αστυνομία συνέλαβε άντρα 58 ετών σχετικά με το θανατηφόρο δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας Λεμεσού κοντά στη Σκαρίνου με θύμα το Χρήστο Σάιλο, 61 ετών από το Γέρι. Ο συλληφθής είναι ο οδηγός της μοτοσικλέτας η οποία χτύπησε το θύμα ενώ βρισκόταν πεσμένο στο δρόμο. Ο Σάιλος επιχείρησε να αποφύγει νεκρό σκύλο με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο της μηχανής και να πέσει στο οδόστρωμα. Ο 58χρονος μοτοσυκλετιστής που ακολουθούσε δεν αντελήφθη το Σάιλο με αποτέλεσμα να το χτυπήσει. Αποστολή δοκιμαστικής ειδοποίησης του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού CY Alert πραγματοποιείται σήμερα σε παγκύπρια κλίμακα. Πρόκειται για την τελευταία ανάλογη ειδοποίηση, η οποία θα αποσταλεί μεταξύ 2.30 και 3 και μισή με σενάριο απαγωγής προσώπου, το οποίο έχει δηλωθεί ως ελείπον. Η ειδοποίηση δεν θα συνοδεύεται από το χαρακτηριστικό έντονο ήχο προς αποφυγή πρόκλησης αναστάτωσης στους πολίτες. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Στις περιοχές των καταιγίδων ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς ως μέτρη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια παράλια ισχυρή 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
2: Εμείς κυρίες και κύριοι να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί. Ιδιαίτερα την Βάσο Μπελεγκάρη, η οποία εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια θαυμάσια μέρα, μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα. Και συνεχίζουμε, μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα για σήμερα και νομίζω όπως κάνουμε πάντα να ακούσουμε και κάποια λαϊκά. Θέλω να πω καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Πάνο Σαββίδη που μπορεί να ακούει αυτή την ώρα, μπορεί να είναι στα μάξι και να ακούει, και την οικογένειά του. Καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Τζίμι Ανδρέας. Καλή εβδομάδα φίλε μου, να είσαι καλά. Αν ακούς, σου εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Και τον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του. Αυτά. Πάμε λοιπόν. Εδώ είμαστε.

Φύγη Μουσολιού, βεβαίως, και μας έφερε στα 12 λεπτά μετά το μεσημεράκι εδώ στον Δίνο. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την υπόλοιπη οικογένεια, την κυρία Αντρούλα και τους άλλους. Και εδώ, αγαπητέ Γιώργο, είναι η καλοχωρήτησα. Η καλοχωρήτησα, λοιπόν, πάμε να την ακούσουμε.

0: Αυτά λοιπόν. Χαιρετώ την κυρία Βαλισάντρου. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, κυρία Εύα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Χαρισμένα λοιπόν όλα μας τα τραγούδια και για σένα. Και συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε λοιπόν τον Στέλιο Καζαντζίδη. Όχι Στέλιο Καζαντζίδη. Έχουμε, ναι βέβαια, Στέλιος Καζαντζίδης. Δεν θα ξαναγαπήσω, λέει Στέλιος Καζαντζίδης. Χαρισμένος όλους τους φίλους του Καζαντζίδη. Φύγαμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Κοσκόπουλος και αγωνία. Έχουμε 30 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και μετά πολλές μουσικές επιλογές από την δισκοθήκη του σταθμού μας μέχρι τις 4 που θα είναι εδώ ο Κρίστιο Χάρους, Drive Time, 4 με 7 και μετά 7 με 8 New Music Show, 8 με 10 London Greek Radio Non-Stop Hits, Lovers Greek Radio, και οι μουσικές επιλογές συνεχίζονται μέχρι αύριο το πρωί στις 7. Εμείς, εγώ και εσείς, θα είμαστε μαζί, κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη αύριο, θα είμαστε μαζί στις 1. 1 η ώρα ώρα Λονδίνου μέχρι και τις 4. Να είστε μαζί μου, έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να ακούσουμε και να διασκεδάσουμε. Αυτά. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Πάμε για να δούμε. Να χαιρετήσω, θέλω, τον κύριο Κόκο εκεί στο Edmonton και τους φίλους του, όλους εκεί, τα καλά παιδιά, και επίσης και τον κύριο Σπύρο και την οικογένειά του, και να τους χαρίσω Στράτο Κύπριο που τους αρέσει πολύ. Ο ουρανός αν γκρεμιστεί, λοιπόν, καλό απόγευμα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Έχουμε διαφημιστικά. Θα τα ακούσουμε και θα γυρίσουμε πίσω και πάλι με ένα πολύ ωραίο τραγούδι, Σωτηρία Μπέλου και ο καπιτάν Ανδρέας Ζέπος. Και μετά συνεχίζουν οι μουσικές επιλογές μέχρι και τις μία, όπου θα έχουμε το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Θα σας αφήσω να απολαύσετε τα τραγούδια. Έτσι, απολαύστε τα. Βγήκε και ο ήλιος, μας έκανε τη χάρη. Έτσι, λίγο δειλά-δειλά είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους και θα τα πούμε αύριο στη μία. Μία ώρα Λονδίνου. Να είστε μαζί μου. Ευχαριστώ. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Wait Trose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μ' αγάπου χάθηκες και δε στο σύγχρονο.

0: CGR 103,3.
1: Βγαίνω τα βράδια

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Και όπως πάντα σας καλωσορίζω και σας εύχομαι όλους σας καλή σας ακρόαση. Θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 7, ελπίζω να μείνετε μαζί μου. Και ξεκινάμε τη μουσική μας, Trial Time Show, κάθε Δευτέρα. Χρήστο Χάρης μαζί σας. Έλλη Κοκκίνο.

Και ανοίξαμε το πρόγραμμά μας. Ελικοκίνου, Ρία Ελληνίδου και Δήμος Αναστασιάδης. Και η ώρα μας είναι 4 και 16 λεπτά. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Όπως είπαμε, καλή σας ακρόαση. Και συνεχίζουμε με το τραγούδι της εβδομάδας, Απόστολια Ζωή. Είσαι ό,τι κάνεις. LGR, London Greek Radio, is record of the

Κρύβει κουλκουδίνη και βότκα με λεμόνι. Παραθαλάσσια, τι ωραία. Όσοι ετοιμάζεστε να πάτε διακοπές, να περάσετε όλοι όλοι καλά και να επιστρέψετε καλά. Ηλιάνα Ζέρβα στη συνέχεια. 4 και 27 λεπτά. Και ακούτε το μοναδικό ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Λονδίνου, LGR 103.

κάτι από Ελλάδα. Classic song, remake από τη Ρία, από την Κατερίνα Λιολίου.

Αναβίση και Αναστασία. Και πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται. Πάμε να ακούσουμε τώρα Μιχάλη και Βράδια. Και σύντομα θα πάμε να δούμε τι γίνεται Traffic and Travel. 4 και 51 λεπτών.

5 και 6 λεπτά και αυτός ήταν Σταμάτης Γονίδης. Να γυρίσεις πίσω στο καινούργιο τραγούδι του. Όπως είπαμε, σύντομα θα πάμε να δούμε τι γίνεται. Traffic and Travel. After the Χρήστος Μενιδιάδης. Ό,τι πιο όμορφο το καινούργιο τραγούδι του.

0: more traffic and update as we're going along.
1: Traffic and travel.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Have you got uninvited guests, bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394-872-908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
6: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
7: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Ο Κρίστεο Χάρους στο LGR.

νερό. Και σπάστα ένα νερό. Ευαγγελία το καινούργιο τραγούδι της. Και συνεχίζουμε εδώ. Λεμπάς, λεμονιά μου. Όσοι ήρθατε στο Wine Festival, ελπίζω να περάσετε ωραία. Ευχαριστούμε την παρουσία.

Λεπάς, Λευτέρης Φανταζής και Λεμονιά μου, και συνεχίζουμε εδώ η Ιουλία Καραπατάκη, το καινούργιο τραγούδι της. Γεια σου Έλλη, τι κάνεις?

Η Ιουλία Καραμπατάκη, το καινούριο τραγούδι της μέσα μου. Και η Έλλη μας πήρε τηλέφωνο. Γεια σου και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Έλλη μου, να σε πάντα πάντα καλά και εσύ και η οικογένειά σου. Και να παίξουμε το τραγούδι το καραβάνι. Δεν ήβρα το τραγούδι που ζήτησες καραβάνι. Θα παίξουμε ακόμα έναν καραβάνι του Στέλιου Ρόκου για σένα και για το φίλο μας τον Αντώνη Προκοπίου και όλη την ομάδα εδώ του LGR. Να σε καλά πάντα, Έλλη μου. Και πάμε να ακούσουμε το καραβάνι.

Ξένια Βέρα και το Γκλέντι, η ώρα μας είναι 5 και 38 λεπτά και συνεχίζουμε εδώ. Καλησπέρα στη Μαρούλα Ντουμάζου, Ανδρούλα Θεοχαρούς, Κώστα Ανδρούλα και Φλόρα εκεί στο Calling Down. Και ευχαριστούμε για τα κουλουράκια, να είσαι πάντα καλά. Και συνεχίζουμε

0: moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Στο LGR Λονδίνου, μαζί σας ο DJ Κρίστιο Χάρους.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε.

Με συγχωρείτε και να πούμε ένα καλησπέρα στην ωραία Ελλάδα, εκεί Αλεξία Αριστίδη, όλους τους βουλευτές, τα φανταράκια μας. Να είστε καλά παιδιά, στην Κέρκυρα, στο Σπύρο, στη Ξένια, στη μικρή Αλεξία, τι κάνετε, και στην Κρήτη, όλα τα παιδιά εκεί. Και εδώ στο ωραίο Βίντσα, Δέσποινα και Νίκο και Χριστινάκη, τι κάνεις στην ωραία Αμερική. Και συνεχίζουμε.

Τι γυναίκα είσαι εσύ, Πέτρος Ιακωβίδης, στο καινούργιο τραγούδι του και συνεχίζουμε εδώ και να πούμε καλησπέρα στον Ηλία Γεωργίου. Τι κάνεις Ηλία, να είσαι καλά, στη Βούλα, nice to see you last week at the Wine Festival, στην οικογένεια Μάικρο και οικογένεια και Χρήστος Αρμάρη και πάμε.

Ο φίλος Τίνο Σάβας, το σ' αγαπάω και μουσική από Harry Kane και στίχη. Να είστε καλά παιδιά, συνεχίστε την καλή δουλειά που κάνετε. Και συνεχίζουμε εδώ, μπήκαμε στην τρίτη ώρα του προγράμματος μας, συγγνώμη, και η ώρα είναι 6.

Κέλλη και Λεγκίδου, και η ώρα μας είναι 6 και 15 λεπτά και να πούμε ένα καλησπέρα στον DJ Andrew and Christopher, Anch and Pizza. Καλησπέρα στην Κούλα, Ανδρέα, ένα Θούλα. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Are you ready, DJ?

Τέρμα σ' αγαπάω, 6 και 32 λεπτά και να πούμε καλόν απόγευμα, καλησπέρα στο Blue Olive, καλές δουλειές, Cost of London, Πανίκος Δημητρίου και Ακοτσόνης εκεί στην ωραία Κύπρο. Ιωάννα, Τόνι, όλη η ομάδα, να είστε καλά παιδιά, καλές δουλειές, Αναδύση.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Ο Κρίστε ο Χάρους στο LGR.

0: Είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: Geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Sport.gr 103,3.
1: Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω μια στιγμή. Χίλια κομμάτια να γίνω από τη ματιά σου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: This June, witness the story that shaped a nation. Kapodistrias, one of Greece's biggest box office hits, comes to UK cinemas. The visionary who returned to a fractured Greece to forge a nation. The story of Ioannis Kapodistrias, a story of power, sacrifice and legacy. Showing in London, Birmingham, Manchester, Bristol and many more cities for a limited time only. Tickets are limited. Demand is high. Don't miss your chance to experience Kapodistrias on the big screen. Book now at toofresh.co.uk/Kapodistrias.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
3: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208-349-6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208-349-6950.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Έχετε ανεπιθύμει τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: πάμε μωρό μου.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ. Latin Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.